0: Ham.
1: Rock FM, Cyprus.
2: Hey, I wanna be a rock star.
1: We play your vibe.
3: Rock FM, Cyprus. Το ροκ ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
0: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM, Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
8: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
9: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
10: the Breakfast Show.
11: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.
12: Rock FM Cyprus, Kalimera. It's just gone 8 a.m. Yatame Jade. Tuesday, 6th of May, and we're doing What's That Stat? 19% of people think this is the most annoying sound that people can make. What do you think it is? I'll tell you next on Rock FM Cyprus.
10: The Breakfast Show
11: with Jade. Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Why wait weeks for furniture? At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock and ready to go. From sofas and beds to dining and storage, Steptoe's has the styles you want right now. Plus, with new arrivals and top-ups coming in all year round, there's always something new to discover. No delays, no hassle, just great furniture ready to be delivered. Visit www.steptoeshomefurniture.com or call us on 26600601.
1: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: She said,
2: pick me up with something cool.
1: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour. I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Oh, ooh la la.
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
0: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. Can I play
8: with madness? Rock FM Cyprus goes live from the avant premiere of Iron Maiden, Burning Ambition. Join us Wednesday, May 13th from 5 to 6 p.m. at K-Cineplex Limassol. Feel the energy, the music, the legend of Iron Maiden. Before the movie even begins, be there, be part of it with Rock FM Cyprus.
9: Can I play with madness?
0: Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock.

0: time to rock. It's 2 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
3: Furnishing your home is easy. At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock, from beautifully crafted furniture to modern flat pack designs. Need delivery? We've got you covered with free local delivery and weekly visits to Polis and Limassol. Don't wait. Visit Steptoe's Home Furniture. Call 26600601 or email info@steptoes.biz today.
0: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.

0: to Friday, Drive Time with Diggers. Sponsored by the Renovation Group on Rock FM. Cyprus.
1: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και είστε συντονισμένοι που αλλού, στο ραδιόφωνο που σε όλη την Κύπρο παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, Rock FM Cyprus. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο και θα είμαστε μαζί, παρέα, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, μέχρι τις 5, δηλαδή ένα δίωρο, και βέβαια δεν θα είμαστε μόνοι μας. Έχω στην παρέα μου, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία, γιατί εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αγαπάμε το βιβλίο. Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο. Εύκολα θα το βρείτε, κλασικά στη Λεωφόρο Ελλάδος, αλλά και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό, απέναντι από το Roundabout Αγίου Νικολάου. Καλό μεσημέρι και για εσάς που είστε στο τιμόνι. Παιδιά, χαλαρά, προσέχουμε έτσι. Τώρα η κίνηση είναι και λίγο πιο φουσκωμένη, γιατί είναι μεσημέρι. Θέλει λίγη προσοχή. Προτιμάτε γενικά παραλιακές διαδρομές και γενικότερα διαδρομές που ξέρετε ότι είναι κάπως πιο χαλάρες. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ τραγούδια σε λίγο και πάλι μαζί. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus, as usual, Monday to Friday. Kostas Itopoulos is here, almost 2 hours with all your favorite rock classics. Και η αλήθεια, παιδιά, να λέγεται, το τρέλερ που είδα, το οποίο κυκλοφορεί, αν θέλετε να το ψάξετε στο YouTube, είναι εξαιρετικό, το νέο τρέλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan. Πραγματικά εντυπωσιάζει, παιδιά. Νομίζω ότι ο Nolan έχει φτιάξει απίθανη ταινία. Η Universal Pictures κυκλοφόρησε λοιπόν το νέο τρέιλερ για την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, σε σκηνοθεσία βέβαια του Nolan, το οποίο ο τρέιλερ αποκαλύπτει την πιο, αν θέλετε, φιλόδοξη κλίμακα της διασκευής του Nolan στο ομηρικό έπος. Ουσιαστικά παρουσιάζει βέβαια για πρώτη φορά την Charlize Theron ως Κίρκη, τον Robert Pattinson ως Αντίνο, ο οποίος επιχειρεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Παράλληλα εμφανίζεται και ο εμβληματικός Κύκλοπας να κρατά έναν από τους άνδρες του Οδυσσέα, ενώ προβάλλονται σκηνές από τη σφαγή στο Τροϊκό πόλεμο και μια πιθανή σύγκρουση με τους Λεστριγόνες. Η ουσία είναι ότι εκτός από το super cast των ηθοποιών, είναι ότι ο Nolan θέλει να δώσει μια διαφορετική οπτική. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, ο ίδιος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική Οδύσσεια. Και αυτό με αγχώνει λίγο, γιατί συνήθως οι σκηνοθέτες, παιδιά, ξέρετε τι κάνουν, και βάζουν και αρκετές σάλτσες. Τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι. Τι θα κάνουμε κιόλας, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και για να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, παιδιά. Ελπίζω από τούτη εδώ την εβδομάδα και μετά να ησυχάσουμε λιγάκι με αυτά τα κουφά που είχαμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας κάθε μεσημέρι. Για δύο ολόκληρες ώρες, hello there, με όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ, καθότι εμείς εδώ πέρα λατρεύουμε τα βιβλία. Παιδιά, το βιβλίο είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να ξεχαστείς, να διώξεις λίγο την καθημερινότητα. Και φυσικά ό,τι βιβλίο μπορείς να φανταστείς θα το βρεις εύκολα στο Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο ή στο βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και μιλώντας για βιβλία, ξέρετε ότι κάθε μέρα δίνουμε σε εσάς όλους την ευκαιρία να κερδίσετε, δωρεάν εννοείται, ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα λοιπόν σας έχω το Endgame από τον Jeff Archer, το οποίο παρεπιπτόντως έχει πάρει και πολύ καλές κριτικές. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να το διεκδικήσετε? Ευκολάκι. Γράψτε τη λέξη rock, βασικά στείλτε ένα SMS δηλαδή. Γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε SMS ή text αν θέλετε στο 1234. 1234. Οκ. Okay? Αυτό. Μια χαρά. Rock FM. Στο ραδιοφωνό σας μείνετε συντονισμένοι, η στιγμή σας πλησιάζει.
1: Drive time. Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachie Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26322095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachie Watersports, where the land ends, the fun begins.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
3: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing, reliable and always on time.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
6: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26819424.
1: The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Εγώ προσωπικά το έχω πει, το ξέρετε, νομίζω το έχετε καταλάβει. Vegan δεν είμαι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τρώω και meat εντάξει, 3-4 φορές τη βδομάδα, καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων vegetarian δεν είμαι. Μ' αρέσει το καλό κρέας, αν είναι σωστά μαγειρεμένο. Προσέξτε τώρα, γιατί σας το λέω αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, συμφωνώ με αυτό που κάναν παιδιά στο Άμστερνταμ εδώ και ουσιαστικά επισήμως 2 εβδομάδες. Το συζητάγανε οι Ολλανδοί από εδώ και από εκεί πώς θα το κάνουν. Τέλος πάντων, το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα σε όλο τον κόσμο που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για προϊόντα κρέατος αλλά και για προϊόντα που βασικά σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα κτλ. Για λόγους κλιματικής αλλαγής κτλ. Από την 1η Μαΐου ισχύει το μέτρο. Διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με βενζίνη ή πετρέλαιο, αεροπορικά ταξίδια έχουν αποσυρθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ, σταθμούς, μετρό της πόλης, τα πάντα. Στη θέση τους τώρα, τι βλέπουν οι Ολλανδοί? Βλέπουν πλέον αφίσες για πολιτιστικά δρόμενα, ξέρω εγώ, το Rijks Museum, συναυλίες πιάνου, αντί για fast food και φθηνά πακέτα διακοπών. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Ολλανδικής Αρχής να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους. Μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος κατά 50%. Αυτό τώρα σηκώνει πολύ κουβέντα γιατί και οι Ολλανδοί αγαπάνε το κρέας, μην τρελαθούμε. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ολλανδία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι γενικά τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχουν διάφορες αλλαγές και διάφορες, αν θέλετε, αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις της εκάστοτε χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, με λίγα άλλα, για πάμε εδώ στο νησί μας τώρα. Λοιπόν, μην ξεχνιέστε, παιδιά, οι ΣΟΕΝ έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο, στο Royal Hall. Αξίζει να τους δείτε. 12 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία. You're listening to Rock FM Cyprus και βεβαίως είναι η διεθνής φωνή του νησιού.
1: Rock FM Cyprus 98.5 Pure Rock for Paphos.
2: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
3: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
5: Sports Club is the place to be with fine dining, exquisite signature dishes like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule or call 266-2290.
6: JTEC are an established wireless and fibre internet provider offering super fast and reliable services for home and business. Call us on 70,560 or visit our showroom at JTEC.

0: Μεσημέρι Τετάρτης, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, πάει και πρώτη ώρα. Που ήμασταν μαζί εδώ με το Rush Hour. Κώστα Ζητόπουλο is here as always. Hello there, you're listening to Rock FM Cyprus, don't forget it. Coming up next, the 60 second update, of course with George, as usual. By the way, get ready for the biggest classic car and motorcycle festival in Cyprus Motorcycle Festival. Of course, here at the island. This Sunday, May 10th, join us at Finikoudes Beach. We will be there broadcasting live. I love it. Για να δω τι ώρα είναι. Α, είναι σχεδόν 4. Σε λίγη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. Στην παρεούλα μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό και φυσικά το Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: A compensation package for livestock farmers resuming operations after foot and mouth disease outbreaks has been agreed and will be submitted to the Council of Ministers for approval. Just over 750 people filed candidacies for the upcoming parliamentary elections. A total of 56 seats will be up for election later this month. And finally, a Swiss museum made a splash by inviting the public to wear swimwear to enjoy Paul Cézanne's iconic paintings of people bathing. To encourage participation, bathers were let in free, with museum goers turning up in bikinis and swimming caps.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly cloudy with a chance for isolated showers. Maximum temperatures will be below the seasonal average at about 21 to 24 degrees.
1: Traffic report next.
2: There are reports of heavy traffic on most major roads, especially Strovolu Avenue in Nicosia and Agias Filaxios Avenue in Limassol due to a couple of accidents. Rock FM would like to remind you to drive safely and always wear your seatbelt.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus.

0: Τετάρτη μεσημέρι, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Hello there! Περασμένες 4, Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Ο σταθμός που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο με το Rush Hour, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε για 2 ώρες, 3 με 5. Κοντά μου πάντα το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό και φυσικά το Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο. Σας έχω ετοιμάσει ήδη αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Να πω και καλό μεσημέρι για σας που οδηγείτε και μας ακούτε. Προσέχετε, please, μην τρέχετε. Γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Το ξέρω, είμαι κουραστικός, το λέω κάθε μεσημέρι, αλλά παιδιά, είναι δικαιολογημένα αυτά που λέω. Γιατί αν ρίξετε μια ματιά στο τι συμβαίνει στο νησί μας, λες δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, κάποιες φορές κάποιοι, μην τρελαθούμε, όχι όλοι, κάποιοι πιάνουν το τιμόνι και μάλλον ξεχνάνε ότι έχουν πιάσει τιμόνι αυτοκινήτου ή μηχανής. Γι' αυτό προσοχή.
1: Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus is here, ladies and gentlemen. You're listening to the Rush Hour. Why I'm laughing, okay. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής. Έχω υπάρξει στα νιάτα μου. Okay. DJ, έχω παίξει και σε μεγάλα μαγαζιά, τέλος πάντων στην Ελλάδα βασικά, δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, όταν είσαι DJ, παιδιά, κακά τα ψέματα, σου αρέσει να βάζεις τη μουσική σου δυνατά. Πόσο δυνατά? Αυτό είναι σχετικό. Εξαρτάται από το χώρο, από το μέρος, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Καμιά φορά μπορεί η δυνατή μουσική να δημιουργήσει διάφορα θεματάκια. Ένα συνήθιστο περιστατικό, το οποίο, παιδιά, έχει καταγραφεί εδώ και λίγα 24 ώρα στην Uttar Pradesh. Αυτό είναι, βρίσκεται στην Ινδία. 140 κοτόπουλα πέθαναν. Δεν είναι αστείο, αλλά γιατί? Ο ιδιοκτήτης του πτηνοτροφείου λέει ότι η αιτία που πεθάναν τα 140 κοτόπουλάκια είναι, παιδιά, η δυνατή μουσική από ένα DJ που συνόδευε γαμήλια πομπή που πέρασε μπροστά από το πτηνοτροφείο του. Με λίγα λόγια, γάμος, πανηγύρι, ο DJ να βαράει μουσική δώσε κανονικά τα γατακοτόπουλα. Τέλος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μάλιστα τους έχει πάει, λέει, και στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης. Τους λέει, παιδιά, φταίτε, λέει, για το φόνο των 140 τσίκλων. Και βεβαίως είναι στα δικαστήρια. Η όλη φάση, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Σουλτανπούρ. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι μουσική έπαιζε, βέβαια. Τι να κάνουμε, παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί μερικοί DJs, όταν παίζουν μουσική, λες, καλύτερα, αδερφέ, μην βάλεις καθόλου μουσική. Αυτά. Αυτά όσον αφορά τη μουσική και την Ινδία. Αφήνουμε την Ινδία, πάμε εδώ στα δικά μας. Καλό μεσημέρι άλλη μια φορά. Α, θέλω να πω hello, γιατί βλέπω κάτι μηνύματα εδώ από τους ακροατές μας που μας ακούτε από τους και από τους 93,7 η συχνότητά μας στη Λεμεσό, έτσι. Okay. Και by the way, Λεμεσό, μην ξεχνιέστε, αν είστε παιδιά στη Λεμεσό, περάστε μια βόλτα από το Zebra Beer Garden. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε, να πείτε Rock FM Cyprus στον πρώτο σερβιτόρο που θα βρείτε. Σας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos. You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food in beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
3: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
2: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others, but mean the world to you. Peter Morton Removals. We are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals. Approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.

0: To stop your water leak, call 959 33266 959 33266 or visit leakbusters.ltd.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Cyprus.

Μεσημέρι, απόγευμα. Τι πλέον, μεσημέρι, απόγευμα Τετάρτης 6 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Ακούτε το Rush Hour με τον Κώστα Στόπλο. That's me. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Το κυριότερο και βασικότερο. Έχετε κάνει σωστή επιλογή. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Και παιδιά, να σας πω ότι η ετήσια γιορτή Specialty Coffee επιστρέφει στο Salina Municipal Park. 10 Μαΐου, by the way. Σημειώστε την ημερομηνία. Σε 4 μέρες. Να σας πω λοιπόν το εξής. Καταρχήν από τις 9 το πρωί ισχύει η γιορτή, έτσι. Okay. Να σας πω λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ φίλος του καφέ. Καλά, μην φανταστείτε ότι πίνω 500 καφέδες τη μέρα, αλλά αυτό που λένε, ένα καφεδάκι τη μέρα το χρειάζομαι. Και διάβαζα, το οποίο νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον, για εσάς που αναγκαστικά πίνετε σαν και εμένα, ντεκάφ. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πίνω ντεκάφ. Τι να κάνουμε, ο γιατρός μου είχε απαγορέψει τον κλασικό καφέ που λατρεύω. Λοιπόν, μπορείτε να πίνετε, λέει, μέχρι 3 καφέδες ντεκάφ τη μέρα ανετότατα. Ή τουλάχιστον ένα καφέ κλασικό που κάνει καλό στην καρδιά και στο μυαλό. Α, κάνει και στίχο. Αυτά. Και τώρα, παιδιά, πάμε σε κάτι το οποίο, επειδή έχω σκυλάκι, νομίζω ξέρετε ότι όλοι μας εδώ στον Rock FM Cyprus είμαστε animal friendly, pet friendly. Πραγματικά όλοι. Περισσότεροι έχουμε σκυλάκι, άλλοι έχουν γάτα, άλλοι έχουν και τα δύο, τα πάντα όλα. Όταν έχεις ένα σκυλάκι πολλά χρόνια, σου φεύγει ψυχή, μην αφήσει τελευταία στιγμή την ψυχούλα του στα χέρια σου, έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα σκυλάκι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, ίσως officially, να είναι ο γυραιότερος σκυλάκος στον κόσμο. Εάν βέβαια επιβεβαιωθεί η ηλικία του, το λέμε εάν, ο σκυλάκος ο συγκεκριμένος για τον οποίο αναφέρομαι, παιδιά, ο Λαζάρ, είναι ένα μικρό toy spaniel που διασώθηκε από ένα καταφύγιο ζώων στη Γαλλία, ενδέχεται να είναι 30 ετών. Λένε λοιπόν ότι το σκυλάκι γεννήθηκε το 1995, είναι λίγο πιο πάνω από 30 χρόνια, 31 τέλος πάντων. Πάσχει βέβαια το ζωντανό από προβλήματα υγείας που σχετίζονται, ξέρετε, λόγω ηλικίας. Αρθρίτιδα, κόφωση, προβλήματα όρασης. Ο κακομοίρης πάντως ακόμα διατηρείται μια χαρά όσο μπορεί κιόλας. Και βεβαίως η οικογένεια που τον έχει υιοθετήσει είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη που ακόμα το ζωντανό μπορεί και δίνει, ξέρετε τι εννοώ, την χαρά που δίνει σε οποιονδήποτε έχει pet. Νομίζω εσείς που έχετε pet καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας, εδώ στον Rock FM Cyprus, μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here as usual until 5 o'clock. Και θέλω να πω και hello για τους ακροατές μας που μας ακούνε online και όχι μόνο από το νησί, έτσι. Εννοείται και εκτός νησιού και έχουμε πολλούς ακροατές που ακούνε Rock FM Cyprus όλο το 24ωρο, πραγματικά από διάφορα μέρη του κόσμου. Καλό απόγευμα και για σας που οδηγείτε και μας ακούτε. Προσέχετε πλήρως τους δρόμους και να που ήρθε η ώρα να σας υπενθυμίσω ότι έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία χάρη στην Cyprus Airways, την εθνική μας αεροπορική εταιρεία. Να δείτε μαζί με κολλητό και φίλοι, φίλο, ό,τι κάνετε κέφι, στην Ελλάδα, τι άλλο, την

0: Τη 13 Μαΐου στο K-Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
1: All you need is love.
2: All you need is love.
1: And Rock FM Cyprus.
2: Love is all you need.
3: 7 days a week, morning till night.

0: Σχεδόν δύο ώρες ήμασταν μαζί εδώ με το Rush Hour στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεοπλούς ήταν μαζί σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Ήδη στο στούντιο είναι οι Diggers και η Alexa με το Drive Show που ακολουθεί. Όπως επίσης σε λίγο θα ακούσετε και τα Sports Update φυσικά με τον George. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, Πέμπτη. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Οι αγαπημένοι μου δύο χορηγοί και βεβαίως τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολίτα στην παρέα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκου, Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο. Και φυσικά το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Από τον Κώστα Ζητόπουλο, εδώ από τον Rock FM Cyprus, να είστε πάντα καλά. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Και για εσάς που πηγαίνετε για το σπίτι, παιδιά, τι άλλο καλέ. Καλή ξεκούραση. The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
1: Arsenal reached the Champions League final for the second time in their history with a 1-0 home win against Atletico Madrid. They will face either holders Paris Saint-Germain or Bayern Munich in Budapest on the 30th of May. The UK government says it's in discussions about supporting potential bids for the Olympics and Paralympics in the 2040s. There's been growing momentum behind a possible attempt to bring the Olympics back to the UK for a fourth time.
2: This is Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold-out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
2: At Steptoe's Home Furniture, the perfect sofa is waiting for you. From sofa beds and classic statics to recliners and spacious corner designs, there's a style for every home. Best of all, everything is in stock and ready to go, so you can sit back and relax sooner. Visit Steptoe's Home Furniture today and find the sofa that fits your space and your comfort. Or explore the range online at steptoeshomefurniture.com.
3: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7, anytime, anywhere. Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeboris is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeboris Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 75 55.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.